Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340.

Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/greekradio.

επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.

0: επειδή ακριβώς στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενη την πρόεδρο του Συλλόγου Αθηναίων Φλόριδας Αττική, την πολύ γνωστή, την πολύ δραστήρια, την υποδειγματική στο έργο το προσφέρεται από τους πολίτες της Ομογένειας, την Ελένη την Καριοφίλη. Η Ελένη Καριοφίλη είναι μαζί μας και θα μας μιλήσει για την γενική συνέλευση την οποία είχε ο Σύλλογος αυτές τις ημέρες. Ήταν η γενική συνέλευση και με την ευκαιρία αυτή θα μας κάνει και μία αναφορά στο πικνίκ, το οποίο πικνίκ το λέμε για τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης της Αθήνας από τον γερμανικό ζυγό, επίσης για τον ετήσιο χορό. Όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος θα έχει και την επόμενη χρονιά τον καθιερωμένο ετήσιο χορό. Θα μας δώσει πληροφορίες όσες μπορεί να μας δώσει σήμερα. Επίσης για την εκδρομή, η ετήσια εκδρομή, η οποία γίνεται από υποδειγματική αυτή εκδρομή, η οποία γίνεται από τον Σύλλογο των Αθηναίων. Και θα δούμε και αν πλησιάζουμε στις εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους. Να δούμε, υπάρχει και βασιλόπιτα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, αγαπητή Ελένη.
1: Καλησπέρα κύριε Μαρμαρινέ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο υπέροχο πρόγραμμά σας.
0: Είχαμε λοιπόν τη Γενική Συνέλευση αυτές τις ημέρες, έτσι, ήταν αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Αρχίζει καινούργια περίοδος, χειμερινή περίοδος, περίοδος για έργο. Τι συζητήσατε στη Γενική Συνέλευση?
1: Είχαμε τη Γενική Συνέλευση την Κυριακή το απόγευμα στις 4 του Οκτωβρίου. Προσεφέρθηκε καφές, γλυκό και πίτσα από το Σύλλογο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί παρευρέθηκαν 42 άτομα που ήταν μεγάλη επιτυχία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το Διοικητικό μου Συμβούλιο που είμαστε σαν μια μικρή παρέα, μια μικρή οικογένεια. Δεν έχουμε διαφορές, δεν έχουμε διαφωνίες. Σέβεται ο ένας τον άλλον και από κοινού αποφασίζουμε όλες τις κινήσεις και τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας.
0: Πραγματικά είναι υποδειγματικό το η συσπήρωση η οποία υπάρχει στα μέλη του Συλλόγου σας. Δηλαδή όλοι είναι γύρω από την Πρόεδρο, γύρω από το Διοικητικό Συμβούλιο, γύρω από το έργο, από την προσφορά του Συλλόγου αυτού. Έτσι δεν είναι? Ο εθελοντισμός στο σύλλογό σας είναι υποδειγματικός, κυρία Καριοφίλη, Ελένη μου.
1: Ναι. Δεν προλαβαίνω να ζητήσω κάτι και όλοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν, είτε χρηματικώς, είτε να πάνε να πάρουν τα σουβλάκια, είτε να με βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Και είμαι πολύ υποχρεωμένη σε όλα γενικά τα μέλη. Ο αντιπρόεδρος μου με βοηθάει πάρα πολύ, ο κύριος Ηλίας Καλέσης. Όπως ξέρουμε, τις δύο προηγούμενες χρονιές μας έχει κανονίσει εκείνος το ταξιδάκι το ανοιξιάτικο που έχουμε προγραμματισμένο για τα μέλη μας. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την πρόοδο του Συλλόγου.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας συζήτηση με πληροφορίες για την εκδήλωση που έχετε αυτές τις λίγες μέρες. Μιλάμε την επόμενη Κυριακή. 18 του μηνός, έτσι.
1: 18 του μηνός στο Howard Park θα έχουμε το πίκνικ. Θα εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθερώσεως των Αθηνών από το γερμανικό ζυγό, που χαρούμενοι όλοι οι Αθηναίοι δεν πίστευαν ότι πάλι η σημαία μπήκε στον ιστό της Ακροπόλεως, και χαρούμενοι κοιτούσαν και γελούσανε που μανιωδώς φεύγανε χτυπώντας την πότα τους η Αλβανία από την Ελλάδα.
0: Ναι, οι Γερμανοί.
1: Οι Γερμανοί,
0: ναι. Εν τω μεταξύ να θυμίσουμε ότι πριν από χρόνια η εκδήλωση αυτή γινόταν σε κλειστό χώρο από τον Αθηναϊκό Σύλλογο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει προτιμηθεί να δοθεί, ας πούμε, διπλός χαρακτήρας, να υπάρχει, ας πούμε, και η απόδοση τιμής για τη μεγάλη επέτειο, αλλά συγχρόνως να υπάρχει και ένα ψυχαγωγικό χρώμα. Οπότε γίνεται στο Howard Park, το γνωστό Howard Park, το αγαπημένο, στο Tarpon Springs. Εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Ποιες άλλες πληροφορίες μπορούμε να δώσουμε για το πικνίκ αυτό? Τι ώρα θα είναι, τι θα προσφερθούν?
1: Αρχίζουμε από τις 10.30, ό,τι ώρα θέλει ο καθένας να πιάσει τα τραπέζια. Εύχομαι το Θεό να μας βοηθήσει να μην βρέχει, γιατί όπως όλοι ξέρουμε βρέχει καταρακτοδός κάθε μέρα. Και θα έχουμε σουβλάκι, πιλάφι, σαλάτα, γλυκό, και θα μας διασκεδάσει ο υπέροχος Μπάμπης Λαβίδας, και στο τραγούδι θα έχουμε τον Οπαδό.
0: Ναι.
1: Που είναι και οι δυο πολύ καλοί. Είμαι πολύ υποχρεωμένη στον Μπάμπη, γιατί σε οποιαδήποτε εκδήλωση και να κάνω είναι τέλειος. Όλος ο κόσμος τον αγαπάει, οτιδήποτε τραγούδι και να ζητήσουν το έχει. Εύχομαι να περάσουμε καλά, αρκεί να έρθει ο κόσμος και να μας βοηθήσει ο καιρός.
0: Ο καιρός θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμη, αν και έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας. Αλλά για όσους δεν το ξέρουν το χώρο αυτόν, οι περισσότεροι το ξέρουν αυτό το χώρο, τα μέλη σας το ξέρουν οπωσδήποτε, οι υπόλοιποι ομογενείς έχουν πάει για τον α ή β λόγο εκεί, στο πάρκο αυτό. Ο χώρος αυτός είναι στεγασμένος, δηλαδή εκεί που θα γίνει η εκδήλωση, ναι, είναι στεγασμένος ο χώρος. Δηλαδή, ναι, ναι, στη χειρότερη περίπτωση δεν είναι εκτεθειμένος ο κόσμος στη βροχή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Και να πάμε τώρα, μετά από το πικνίκ αυτό, να μιλήσουμε για την επόμενη εκδήλωση. Αλλά πριν πάμε στο χορό και στην εκδρομή, ετοιμάζετε κάτι για τις ημέρες των εορτών, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Βασιλόπιτα?
1: Οπότε κάνουμε πάντοτε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι που συμμετέσχουμε μαζί με τον Μπεν Εύελιν, που είναι πολύ ωραίο, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς όλοι μεγαλώσαμε. Δεν έχουμε πλέον μικρά παιδάκια όπως πρώτα που παίρναμε τα δώρα, φέρναμε τον Άγιο Βασίλη. Έχουν όλα τα παιδιά μας μεγαλώσει. Οπότε ό,τι κάνουμε το κάνουμε σε συνεργασία με τον Μπεν Εύελιν, και θα έχουμε εκεί ένα χριστουγεννιάτικο μικρό πάρτι την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Ως συνήθως κάνουμε μια γενική συνέλευση για να κόψουμε τη Βασιλόπιτα. Αυτό θα είναι πριν από τις 6 Ιανουαρίου που είναι των Φώτων. Και εν συνεχεία, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, έχουμε κανονίσει το χορό μας, τον ετήσιο χορό μας, στην αίθουσα του Μπεν Εύελιν, που όσοι είχατε έρθει προχθές στη Γενική Συνέλευση, είδατε ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Από ταβάνι μέχρι τείχους, μέχρι dancing floor, μέχρι χαλιά, τα πάντα. Έχει γίνει. Κάνανε υπέροχη δουλειά αυτή η παρέα. Με πρόεδρο τον
0: Πέτρο τον Αλευρά.
1: Αλευρά, ναι.
0: Επειδή όμως έκανες αναφορά στον Πέτρο, στον Μπεν Εύελιν, πρόεδρος είναι ο Πέτρος ο Αλευράς, να πούμε επίσης δύο λόγια για τον δεσμό που υπάρχει, για την μεγάλη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Συλλόγου Αθηναίων και του Μπεν Εύελιν, ο οποίος έχει αρχίσει εδώ και καιρό, έχει δυναμώσει επί προεδρίας του Πέτρου Αλευρά, ο οποίος συνεργάστηκε, συμμετείχε μάλιστα και στον καινούργιο θεσμό που καθιέρωσε το Σύλλογος των Αθηναίων με τα βραβεία, τα παιδικά βραβεία, τα μαθητικά βραβεία δηλαδή.
1: Είχαμε δύο χρονιές πετυχημένες, πάνω από 80 άτομα και τις δύο χρονιές, και πρώτα ο Θεός και φέτος τον Μάιο, εάν είμαστε καλά, θα εξακολουθήσει για τρίτη κατά σειρά χρονιά.
0: Ναι. Για τον ετήσιο αυτό χορό, εγώ θα μου επιτρέψεις να πω στους ακροατές μας ότι ο χορός σας διακρίνεται, είναι από τους χορούς οι οποίοι διακρίνονται στην περιοχή μας. Είναι φροντισμένο πάντοτε το πρόγραμμα. Γενικά όμως, όταν θέλω να μιλήσω, γενικά ο Σύλλογος των Αθηναίων ξεχωρίζει ανάμεσα στους συλλόγους της Ομογένειας με την προσφορά του, με το όλο έργο του. Υπάρχουν οργανώσεις στην περιοχή μας που είναι μεγαλύτερες σε αριθμό μελών. Δεν το αφισβητούμε αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ μετράει το έργο, το μέγεθος της προσφοράς. Το μέγεθος της προσφοράς λοιπόν και του ενδιαφέροντος για τα κοινά από τον Σύλλογο Αθηνών είναι τεράστιο, είναι μεγάλο. Τι να πρωτοαναφέρουμε? Η υποστήριξη των γενικών γραμμάτων στο college εδώ, ο οποίο κάθε χρόνο ή σε τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχει οικονομική βοήθεια.
1: Σωστά.
0: Πάντα.
1: Κάθε
0: έτσι.
1: Χρόνο. Βέβαια, κάθε χρόνο, και έχω πει ότι όσο εγώ αντέχω και είμαι πρόεδρος, δεν θα το σας αφήσω χωρίς ένα τσέκ. τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
0: Επίσης, η βοήθεια την οποία προσφέρει ο Σύλλογος, αλλά και προσωπικά η Πρόεδρος, εσύ δηλαδή, επειδή Ελένη, στις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο γειτονικός μας Δήμος. Ο Δήμος του Αγίου Νικολάου έχει κάθε εβδομαδιαία γεύματα που ετοιμάζει για τους άπορους. Στο οποίο εσύ βοηθάς βέβαια εθελοντικά, αλλά πίσω από σένα είναι ολόκληρος ο Σύλλογος, σωστά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχουμε και αυτό, έχουμε τον ετήσιο χορό λοιπόν αγαπητοί φίλοι, 14 Φεβρουαρίου. Καλό είναι, σημειώστε το στα ημερολόγια σας, είναι νωρίς βέβαια, αλλά πάρτε σειρά γιατί σε λίγο θα πυκνωθούν οι χοροί των διαφόρων οργανώσεών μας. Σημειώστε λοιπόν, 14 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή είναι, τι είναι, Σάββατο.
1: Κυριακή
0: λοιπόν, 14 Φεβρουαρίου του χρόνου. Λίγοι μήνες μας χωρίσουν, είναι ο ετήσιος χορός, ο καθιερωμένος του Συλλόγου Αθηναίων Φλόριδας Αττική. Και θα επιμείνω λιγάκι στο θέμα της εκδρομής, της ετήσιας εκδρομής που επίσης έχει γίνει θεσμό από τον Αθηναϊκό Σύλλογο. Είναι οι εκδρομές αυτές οι οποίες σημειώνουν πάντοτε επιτυχία. Έτσι, για μίλησέ μας για την περσινή εκδρομή. Και τι ετοιμάζετε για τον επόμενο, για την επόμενη φορά.
1: Νιώθω υποχρεωμένη σε όλα γενικά τα μέλη τους, τα μέλη μου, για την προσφορά τους, για τη βοήθειά τους, για ό,τι μου παρέχουν και νομίζω ότι είναι καθήκον πλέον του Συλλόγου να μας τύχησε. Πέρσι μας τύχησε $1,370. Αλλά δεν με πειράζει γιατί αυτά τα λεπτά δεν είναι προσωπικά δικά μου, είναι όλων των μελών του Συλλόγου. Γιατί οτιδήποτε εκδήλωση και να κάνουμε, κάνουν τις προσφορές τους. Οπότε είμαι χαρούμενη που ξοδεύω αυτά τα λεπτά, αλλά και κάνω κάτι για τα μέλη μου και είμαι πολύ περήφανη γιατί δεν μπορούν όλα τα σωματεία, δεν το κάνουν όλα τα σωματεία.
0: Ναι. Να επιφυλαχτούμε αγαπητή Ελένη Καριοφίλη, να σε μία από τις επόμενες εκπομπές να κάνουμε μεγάλη αναφορά στην ιστορία του Συλλόγου, στο έργο του Συλλόγου μέχρι σήμερα, την διαδρομή του και οι προγραμματισμοί οι οποίοι υπάρχουν κατά το δυνατόν για το μέλλον. Να κλείσουμε όμως τη σημερινή μας συζήτηση με μια υπενθύμηση στον κόσμο ότι την επόμενη, όχι αυτή την Κυριακή, αλλά την επόμενη Κυριακή, 18 του μηνός, έχουμε το πικνίκ. Είναι, όπως μας είπε η πρόεδρος η Ελένη Καριοφίλη, είναι για την επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών της Αθήνας από τον γερμανικό ζυγό. Εάν κάτι δεν

0: Χριστός στον κύριο Σταύρο Μαρμαρινό.
1: Να είστε καλά, Ελένη μου, να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες με το σύλλογό σας, προσωπική επιτυχία, υγεία, υγεία και υγεία. Να είμαστε όλοι καλά.
0: Έτσι, αυτό εύχομαι σε όλους, σε όλον τον Ελληνισμό, σε όλο τον κόσμο.
1: Φίλοι ακροατές, είχαμε φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή την πρόεδρο του Συλλόγου Αθηναίων Φλόριδας Αττική, την Ελένη Καριοφίλη, την δραστήρια και υποδειγματική αυτή πρόεδρο επικεφαλής ενός υποδειγματικού συλλόγου. Ελένη Καριοφίλη, την ευχαριστούμε.

0: Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
1: Hey you, what do you want?
2: I want to see the sun.
3: I want an escape.
1: You there?
4: An office with a beach view.
5: I want a natural town.

0: ακροατές της σημερινής εκπομπής. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια πολύ γνωστή ομογενή εδώ παράγοντα της ομογένειας, όχι μόνο εδώ αλλά και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Καλαμάτα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει ασχοληθεί και ο ελληνικός τύπος στην Ιερέτυρα με διάφορες δραστηριότητες της. Για να έρθουμε λοιπόν στα δικά μας εδώ. Είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας, Προμηθέας, η Έφη Βασιλείου. Την έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Βασιλείου, να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας, και μάλλον αγαπητή Έφη πρέπει να λέω, γιατί γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια. Λοιπόν, αγαπητή Έφη, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας, και με την ευκαιρία που αυτές τις ημέρες είχαμε το άνοιγμα του Προμηθέα, έτσι δεν είναι, για τη νέα σεζόν.
1: Βεβαίως. Καλησπέρα, Σταύρο.
0: Πώς πήγε η πρώτη μέρα, τι ανταπόκριση υπήρξε από την ομογένεια?
1: Πάρα πολύ καλή, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πάντα η πρώτη Τρίτη λαχταρά, γιατί έχω πολλά τηλέφωνα. Προτού ξεκινήσει ο Προμηθέας, περιμένει για την Τρίτη αυτή που πρωτοανοίγει ο Προμηθέας, και έχω πολλά τηλέφωνα για να πιάσουν τραπέζι.
0: Ήταν φυσιολογικό, μάλλον, είναι φυσικό, δηλαδή στο άνοιγμα την πρώτη φορά μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές ο κόσμος ακόμα, άλλοι δεν έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους, άλλοι δεν είναι έτοιμοι ακόμα, αλλά νομίζω από εβδομάδα σε εβδομάδα θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Πάντως υπήρχε ανταπόκριση για πρώτη εβδομάδα.
1: Για πρώτη εβδομάδα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί το πολιτιστικό κέντρο, το έργο που επιτελείται για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, των εθήμων μας, τα πασχαλινά γλέντια, μέχρι τις βραβεύσεις των μαθητών και τη συσπήρωση της ομογένειας, σαν μεγάλη οικογένεια.
0: Ωραία,
1: θα φτάσουμε εκεί.
0: Προηγουμένως όμως να ενημερώσουμε πάνω στην επικαιρότητα του Προμηθέα. Ο Προμηθέας λοιπόν άνοιξε για την καινούργια περίοδο, αρχίσει να περιμένει τον κόσμο, τους ομογενείς, όσοι είναι από άλλες περιοχές, τους ντόπιους, εδώ κάθε Τρίτη απόγευμα από τις 6 ώρα και μετά.
1: Από τις
0: 6 και μετά είναι γνωστό το κτίριο του Προμηθέα, στην αριστερή πλευρά απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, στο Tarpon Springs, πολύ φημισμένο, η πινακίδα του, τα χρώματα, τα θαλασσί και άσπρο χρώμα, ελληνικές σημαίες κλπ. Όσοι δεν έχουν πάει, αμφιβάλλω δηλαδή αν κάποιος δεν το έχει δει το κτίριο, είναι εκεί στην αριστερή πλευρά, δίπλα απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Κάθε Τρίτη λοιπόν εκεί σας περιμένει όλους ο Προμηθέας, και τι προσφέρει, μουσική ή τι άλλο?
1: Έχουμε μουσική, ωραίο φαγητό, ωραία διασκέδαση, όλα ωραία. Και όλα ελληνικά.
0: Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Θα πάμε και στα προγράμματα όμως τώρα. Τι προγράμματα, ας πούμε, είναι στα σκαριά για τη νέα σεζόν?
1: Όπως ξέρεις, κάθε χρόνο έχουμε τα βραβεία για την ελληνική
0: γλώσσα. Πριν φτάσουμε στα βραβεία για να δώσουμε, να μιλήσουμε χωριστά για αυτά, τι άλλο υπάρχει? Μαθαίνω ότι κάτι ετοιμάζεται για να δημιουργηθεί κάποιο τμήμα, κάποιες δραστηριότητες για την νεολαία. Μίλησέ μας γι' αυτό.
1: Προσπαθούμε να φέρουμε την νεολαία στο πολιτιστικό κέντρο και ελπίζω να τα καταφέρουμε φέτος. Δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει. Έχουμε βρει ένα νεαρό που νομίζω ότι θα τα καταφέρει για να τραβήξει την νεολαία στον Προμηθέα.
0: Ναι. Θα υπάρχουν στον προγραμματισμό σας είναι πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Όπως είναι ο τίτλος απ' έξω, ο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο της Φλόριδας, ο Προμηθέας. Ναι. Εν τω μεταξύ, στα πλαίσια του ενδιαφέροντος αυτό για την νεολαία, είναι και τα μαθήματα χορού. Είχατε στο παρελθόν πάρα πολλές φορές μαθήματα χορού. Τώρα τι γίνεται, τι ετοιμάζετε?
1: Ξεκινήσαμε πάλι μαθήματα με ελληνικούς χορούς, παραδοσιακούς χορούς, μοντέρνους, γυμναστικοί, ό,τι θέλουν.
2: Να πούμε τώρα, να επιμείνουμε λιγάκι στο θέμα της Τρίτης, επειδή κάθε εβδομάδα έχουμε αυτή την Τρίτη. Λοιπόν, ναι. Τι περιλαμβάνει, έχουμε φαγητό, προσφέρει ο Προμηθέας φαγητό, εκλεκτό φαγητό, ναι. Διασκέδαση, ποια ορχήστρα έχουμε, μονίμως?
1: Μονίμως είναι ο Παναγιώτης ο Λαμπρόπουλος στην κιθάρα.
2: Ναι, αυτό τον καιρό ποιους άλλους έχουμε?
1: Ο Λεωνίδας Ζαφύρης στο μπουζούκι.
2: Άριστος, ναι.
1: Ο Λεωνίδας στο βιολί με τη σύζυγό του στα πλήκτρα. Και κάθε, πραγματικά δηλαδή κάθε Τρίτη που διοργανώνει αυτές τις περίφημες ελληνικές βραδιές το πολιτιστικό και να λέμε που βρίσκεται ακριβώς, είναι στο Tarpon Springs, στην περιοχή του Spring, γιατί έρχεται καινούριος κόσμος και δεν ψάχνουν για τη διεύθυνση.
2: Νομίζω πως δώσαμε το καλύτερο στίγμα νωρίτερα. Είπαμε στην αριστερή πλευρά του Αγίου Νικόλα, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Ο δρόμος λέγεται Orange, έτσι δεν είναι?
1: Orange Street.
2: Ωραία, yeah. Λοιπόν, έχουμε...
1: Και έχει αυτές τις καθιερωμένες τρίτες που περνάμε πάρα πολύ ωραία. Χορεύει όλος ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Κάθε Τρίτη, 6 ώρα, όπως είπαμε και πιο μπροστά.
2: Λοιπόν, αυτό τώρα για τη νέα σεζόν, ετοιμάζετε κάποια προγράμματα για να προσελκύσετε νεολαία κοντά. Θα έχουμε πάλι τα μαθήματα χώρου παραδοσιακών χωρών, έτσι δεν είναι, όπως είπαμε νωρίτερα,
1: ναι.
2: Εντάξει, και κάτι άκουσα για βραδιές μουσικές εκτός από την Τρίτη, κάποιες βραδιές μουσικές, βραδιές ρεμπέτικη, βραδιά παραδείγματος χάρη.
1: Αυτό πάντα γίνεται προς το τέλος της σεζόν. Όταν κάνουμε ρεμπέτικη βραδιά, κάνουμε λαϊκό ρεμπέτικη βραδιά. Αυτά.
2: Σκέφτεστε να έχετε από καιρό σε καιρό βραδιές, μουσικές βραδιές εννοώ πάντα, οι οποίες είναι αφιερωμένες σε ένα είδος μουσικής, παραδείγματος χάρη ρεμπέτικη βραδιά, βραδιά αφιερωμένη στο νησιώτικο τραγούδι, ρεμπέτικη στο ποδιακό τραγούδι, παραδοσιακή μουσική.
1: Ναι, θα πω κάτι πιο καινούργιο τώρα.
2: Τα ακούμε.
1: Λέμε, και το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα για φέτος, να έχουμε πασαρέλα. Μόδα.
2: Ενδιαφέρον. Μαγαζιά, μίλησε μας περισσότερο γι' αυτό.
1: Από μαγαζιά θα έρχονται στο Προμηθέα να παρουσιάζουν τα καινούργια φουστάνια, καινούργιες μπλούζες, παπούτσια, πασαρέλα.
2: Επομένως,
1: θα έρχονται να παρουσιάζουν το...
2: Επίδειξη μόδας δηλαδή.
1: Επίδειξη μόδας. Και το άλλο πάλι προσπαθούμε να δώσουμε, να κάνουμε μία εκπομπή με πιο μικρούς από αυτό που είπα προηγουμένως, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε και την νεολαία, έτσι θα κάνουμε ένα πρόγραμμα ταλέντα με φωνή,
2: ναι.
1: Να τραγουδήσει,
2: ναι.
1: Θα έχουμε επιτροπή και θα δίνουμε δώρα και θα κοιτάξουμε όποιος είναι ο καλύτερος, θα τον προωθήσουμε και στο ραδιοφωνικό σταθμό και σε τηλεόραση.
2: Επειδή έχει ο Προμηθέας...
1: Καινούργια προγράμματα αυτά.
2: Ναι, το ακούω. Ο Προμηθέας έχει μεγάλη ιστορία και βαριά ιστορία. Βαριά εννοώ, ας πούμε, προσφοράς προς την ομογένεια, πολιτιστικής προσφοράς. Δεν ξεχνάω ότι παλιότερα υπήρχαν επιμονή μου βάσεως, υπήρχε η χοροδία του Προμηθέα, υπήρχε θεατρικό τμήμα του Προμηθέα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Επομένως υπάρχει μια βαριά κληρονομιά. Πώς αισθάνεσαι εσύ ότι είσαι επικεφαλής ενός τέτοιου οργανισμού, ενός τέτοιου ομογενειακού φορέα, σαν πρόεδρος? Πώς αισθάνεσαι αυτό το βάρος, αυτή την ευθύνη?
1: Είμαι πολύ περήφανη που ο κόσμος με υποστηρίζει και με αγαπάει πάρα πολύ. Γι' αυτό και προχωράει το πολιτιστικό κέντρο. Και έχω και τους εθελοντές. Και θέλω και να τους ευχαριστήσω προσωπικά για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, που προστατεύουν αυτό το μέρος. Και είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ευχαριστώ όλους αυτούς θερμά όλες και όλους για την εθελοντική προσφορά τους, για τη βοήθεια που δίνουν στην υλοποίηση των δράσεών μας, για το χρόνο που διαθέτουν, προκειμένου να συμμετέσχουν σε κάθε μας προσπάθεια. Μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης και για τους συνανθρώπους μας. Γι' αυτό είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό.
2: Ναι, επιμείνουμε στο θέμα αυτό, γιατί έχει μεγάλη αξία, μεγάλη σημασία ο θεσμός των εθελοντών. Η προσφορά αυτή των εθελοντών, η επιστράτευση αυτή, ας πούμε, επιστράτευση των ομογενών, των συμπατριωτών μας, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τελείως εθελοντικά και είναι με πολύ προθυμία σε οποιαδήποτε ανάγκη και σε άλλους οργανισμούς. Το βλέπω, ας πούμε, και στον Σύλλογο των Λακώνων, σε διάφορους οργανισμούς, στον Σύλλογο των Αθηναίων επίσης, πάρα πολλοί εθελοντές, επιμονή μου βάσεως, πιστά πρόσωπα, πιστοί άνθρωποι, ας πούμε, το ίδιο και στον Προμηθέα, να σερβίρουν, να εξυπηρετήσουν διάφορα πράγματα στην παρέλαση, να ετοιμάσουν και αυτοί, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο, ο Προμηθέας να πούμε, είναι από το 1984 το κέντρο.
2: Νομίζεις ότι μπορεί να... Νομίζεις ότι μπορεί να έχουμε σύντομα μια παρόμοια εποχή, δηλαδή να δημιουργήσει ο Προμηθέας και πάλι μόνιμη χοροδία ή να έχει κάνει θεατρικό τμήμα? Πώς το βλέπεις? Είναι όνειρο μακρινό ή μπορεί να γίνει?
1: Μπορεί να γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι λιγάκι δύσκολο, γιατί είχαμε ξεκινήσει, αλλά δεν προχώρησε λόγω ηθοποιών.
2: Έλλειψη ηθοποιών, βεβαίως. Εννοούμε βέβαια ερασιτεχνών, γιατί επαγγελματίες δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Αλλά ακόμα και ερασιτέχνες δεν είναι εύκολο. Ναι. Να θυμηθούμε ότι πριν από το κλείσιμο για την καλοκαιρινή περίοδο είχατε βραδιά, ρεμπέτικη βραδιά.
1: Ναι.
2: Ήτανε στην αυλή του Προμηθέα.
1: Βεβαίως.
2: Πες μας μερικά λόγια για την εκδήλωση εκείνη και να δούμε αν θα επαναληφθεί. Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Πώς πήγε αυτή η ρεμπέτικη βραδιά που είχατε οργανώσει?
1: Είναι καθιερωμένη και αυτή η βραδιά. Προτού κλείσει ο Προμηθέας για καλοκαίρι, πάντα κάνουμε λαϊκορεμπέτικη βραδιά, ρεμπέτικη βραδιά, γιατί αυτή είναι η ιστορία μας. Αυτή είναι η ιστορία μας.
2: Ναι.
1: Γιατί αν δεν υπήρχε το ρεμπέτικο, ή το χορό το ζεϊμπέκικο, αυτή είναι η ιστορία μας.
2: Ναι.
1: Και προσπαθούμε να δώσουμε και στα παιδιά μας.
2: Ναι, και έχω υπόψη μου και από τη Νέα Υόρκη που υπάρχει ανθυρίες με πολιτιστική κίνηση, ότι στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων έχουν οργανωθεί επανειλημμένως ρεμπέτικες βραδιές. Αλλά όχι μόνο ρεμπέτικες βραδιές, και κάτι άλλες ακόμα. Το ερώτημά μου είναι, εσείς, επανέρχομαι σε κάτι που ρώτησα προηγουμένως, είναι πολύ πιθανό εκτός από την καθαρά ρεμπέτικη βραδιά να έχουμε και βραδιά αφιερωμένη στο νησιώτικο τραγούδι, στο ποντιακό τραγούδι, στο δημοτικό τραγούδι, χωριστά, κατά τομείς? Τι νομίζεις?
1: Το έχουμε στο πρόγραμμα, Σταύρο.
2: Υπάρχει και αυτό στο πρόγραμμα?
1: Ναι, το έχουμε στο πρόγραμμα.
2: Ναι. Οι εβδομαδιαίες αυτές συναντήσεις που έχετε κάθε Τρίτη με την ορχήστρα του Λαμπρόπουλου, τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που συνεργάζονται με τον Προμηθέα, έχουν εντυπωσιάσει τον κόσμο, έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο, δίνει ο κόσμος το παρόν του τις Τρίτες αυτές, αν και έχουν δημιουργηθεί και άλλες ευκαιρίες στην περιοχή μας εδώ για διασκέδαση, για βραδιές ελληνικές κλπ. Όμως, όπως και να το κάνουμε, η αγάπη, η καρδιά της ομογένειας νομίζω είναι πάρα πολύ κοντά στον Προμηθέα. Γι' αυτό και το σύνθημα του Προμηθέα ποιο είναι? Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς, σωστά?
1: Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
2: Ωραία. Τώρα, ο Προμηθέας...
1: Θέλω να συμπληρώσω και κάτι. Γιατί
2: σε ακούμε, σε ακούμε.
1: Από την Τρίτη που μας έρχεται, θα έχουμε και τη Ζωή Μαρτίνη, την τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη.
2: Πολύ ωραία.
1: Που ερμηνεύει λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Είναι πάρα πολύ καλή. και ελπίζω να έρθουν όλοι αυτοί που αγαπάνε και θέλουν τον Προμηθέα να έρθουν να δουν το καινούργιο πρόγραμμα του Προμηθέα.
2: Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούμε επί μονή μου βάσεως όσο είναι δυνατόν, επί εβδομαδίας βάσεως όσο είναι δυνατόν την...
1: Τη ζωή
2: Μαρτίνη από τη Νέα Υόρκη. Επίσης έχουμε αγαπήσει πολύ τον Πίτο Λαμπρόπουλο, ο οποίος είναι επικεφαλής της ορχήστρα του Προμηθέα. Το άριστο μπουζούκι από τα καλύτερα μπουζούκια, ο Λεωνίδας ο Ζαφύρης, εκεί οι συνεργάτες του.
1: Λεωνίδας στο βιολί, πάρα πολύ καλός. Ναι.
2: Τώρα ο Προμηθέας ποιες μεγάλες γιορτές γιορτάζει?
1: Η πρώτη που γιορτάζουμε οπωσδήποτε είναι το Πάσχα, το γίνεται στην αυλή μας, με ψητάρνια, με μουσική πάλι. Όταν έρχεσαι προς τον Προμηθέα, το Πάσχα σου μυρίζει η Ελλάδα, γιατί σε πιάνει το ψητό αρνάκι στη σούβλα. Η μουσική, η φασαρία, νομίζεις που βρίσκεσαι σε χωριό στην Ελλάδα.
2: Αγαπητοί Εύη, να θυμίσουμε και το σύνθημα του Προμηθέα για τέτοιες ημέρες εορτών, πασχαλινές εορτές. Πάσχα, ελπίζω, πρώτη πρέπει να το θυμάσαι εσύ, Πάσχα στην Ελλάδα, Πάσχα στον Προμηθέα σημαίνει Πάσχα στην Ελλάδα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι, αυτό είναι το σύνθημα.
1: Το είπες, αυτό είναι το σύνθημά μας, βεβαίως.
2: Ωραία. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για τα μαθήματα παραδοσιακών χωρών, τα οποία είχε κατά το παρελθόν ο Προμηθέας, θα τα συνεχίσει και τώρα και μάλιστα θα εντείνει αυτά τα προγράμματα.
1: Ξεχάσαμε και τον οπαδό που θα είναι με την ορχήστρα, θα τραγουδάει κάθε Τρίτη στο Προμηθέα.
2: Θα είναι και ο οπαδός, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός ερμηνευτής. Πάρα πολύ καλός ερμηνευτής στο λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή, μεγάλες επιτυχίες στο λαϊκό πεντάγραμμο της αποδίδει θαυμάσια.
1: Και πολλές φορές ανεβαίνει και η σύζυγός του, η Τζίνα, η Μαρτέλη, τραγουδάει και αυτή πολλές φορές και την ευχαριστούμε.
2: Ωραία. Επιστρέφω στα μαθήματα των παραδοσιακών χωρών για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Το ερώτημά μου είναι, κάποιος ο οποίος μας ακούει θέλει να στείλει τα παιδιά του, τα εγγόνια του, να τα στείλει να μάθουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, τι πρέπει να κάνουν?
1: Θα τηλεφωνήσουν στον αριθμό 727-692-6565 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Ωραία. Τα μαθήματα αυτά θα είναι εβδομαδιαία, κάθε δύο εβδομάδες, κάθε πότε?
1: Όχι, κάθε εβδομάδα.
2: Κάθε εβδομάδα.
1: Μία φορά την εβδομάδα.
2: Ωραία. Να πάμε και σε μια μεγάλη εκδήλωση, σε αιτήσια βάση που οργανώνει ο Προμηθέας και αποτελεί θεσμό πλέον στην περιοχή μας, είναι η επίδοση των βραβείων. Η επίδοση των βραβείων σε μαθητές των ελληνικών ενδιαφέροντων σχολείων της περιοχής, δηλαδή σε κοινοτικά σχολεία, σε σχολεία τσάρτερ, έτσι δεν είναι? Κάθε χρόνο επιμονή μου βάσεως. Τα βραβεία αυτά δίδονται με την ευκαιρία της εορτής των ελληνικών γραμμάτων, δηλαδή τον Γενάρη, καμιά φορά γίνεται και το Φεβρουάριο βέβαια. Είναι τριγύρω από την εορτή των τριών ιεραρχών, η εορτή των ελληνικών γραμμάτων. Έτσι. Λοιπόν. Ο θεσμός αυτός επέτυχε και θα ήθελα να μας πεις στα χρόνια που είσαι εσύ πρόεδρος και υπάρχει αυτός ο θεσμός, πώς είδες την ανταπόκριση της Ομογένειας στον θεσμό αυτό?
1: Πάρα πολύ καλή, και αυτό το πρωτοξεκίνησε ο Προμηθέας μόνο με το σχολείο του Αγίου Νικολάου που είναι απέναντι από τον Προμηθέα, και από εκεί και πέρα είδαμε ότι ξεκινήσαμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, τους άρεσε πάρα πολύ και αρχίσαμε με τα υπόλοιπα σχολεία, με τα βραβεία.
2: Ναι.
1: Αλλά το ξεκίνησε πάντα πρωτοπόρος ο Προμηθέας.
2: Πολύ ωραία είναι η εκδήλωση αυτή, η επίδοση των βραβείων στα παιδιά της Ομογένειας με την ευκαιρία
1: και
2: του
1: εορτάσεις. Με την ευκαιρία... Και μιλάμε για χρηματικά βραβεία.
2: Χρηματικά βραβεία, ναι. Και τιμητικά διπλώματα.
1: Διπλώματα,
2: και τιμητικά διπλώματα και χρηματικά βραβεία.
1: Χρηματικά, yes.
2: Ναι. Και Γι' αυτό δίδεται, επαναλαμβάνω, με την ευκαιρία του εορτασμού της εορτής των ελληνικών γραμμάτων
1: των
2: τριών ιεραρχών, δηλαδή στον Ιανουάριο, τέλος Ιανουαρίου, ανάλογα με τις διάφορες ανάγκες
1: της,
2: μπορεί να είναι και τα γίνουν και τον Φεβρουάριο. Το τονίζω αυτό, αγαπητή Έφη, να μου επιτρέψει να το τονίσω αυτό το πράγμα. Θέλω να το τονίσω ότι τα βραβεία αυτά δίδονται με την ευκαιρία της εορτής των ελληνικών γραμμάτων. Το λέω αυτό για να διευκρινίσω ότι υπάρχει και, άλλος εορτασμός από τον Σύλλογο Αθηναίων. Εκείνο είναι στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό γίνεται από τον Σύλλογο των Αθηναίων στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς. Προχωρούμε λοιπόν. Τι σημασία έχει, αγαπητή Έφη, το να... τι σημασία έχει να βραβεύουμε τα παιδιά της ομογένειας, τα ενθαρρύνουμε σε κάτι, τι?
1: Έτσι, για να προχωράει η ελληνική γλώσσα βασικά.
2: Ναι.
1: Γιατί όταν είχα πάει και στην Καλαμάτα και έκανα και τη συναυλία για τα σχολεία, για το έκτο γυμνάσιο της Καλαμάτας που έκανα, το εκείνο που με έχει πειράξει πάρα πολύ είναι ότι έχουν βγάλει τα αρχαία ελληνικά. Και το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Πρέπει τα αρχαία ελληνικά να μπουν στα σχολεία πάλι.
2: Ναι. Στις εκδηλώσεις αυτές, στις τελετές των βραβείων, έδωσε το παρόν της πάντα, όλες τις χρονιές, και η ελληνική πολιτεία. Δηλαδή ο εκάστοτε γενικός πρόξενος της Ελλάδος, την Τάμπα, δίνει το παρόν του, μιλάει στην εκδήλωση αυτή μεταξύ των άλλων ομιλητών και κάνει, είναι και ένας από αυτούς οι οποίοι επιδίδουν τα βραβεία. Σωστά?
1: Όπως και σε ευχαριστούμε και εσένα που παρουσιάζεις αυτό το ωραίο πρόγραμμα.
2: Να σε ό,τι μπορούμε κάνουμε, γιατί πρέπει όλοι να ενδιαφερόμαστε για την νεολαία μας, για τα παιδιά, για την ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι το μέλλον, το μέλλον του ελληνισμού. Το μέλλον του ελληνισμού.
1: Έτσι.
2: Ωραία. Έχει όμως και φιλανθρωπικές δραστηριότητες ο Προμηθέας, εκτός από τα όσα είπαμε νωρίτερα.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: ναι,
2: είναι, γιατί είδα ότι σε δύσκολες στιγμές ο Προμηθέας έδωσε το παρόν του με διάφορες, ναι, διάφορες εράνους, συγκέντρωση, ναι, τροφίμων, συγκέντρωση χρημάτων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ειδικά με τον κορονοϊό ανταποκρίθηκε πάρα πολλοί κόσμος με τα φαγητά και με ρούχα και με... ήταν πάρα πολύ δυνατό αυτό που έγινε και που έκανε ο Προμηθέας, και τα δώσαμε σε εκκλησίες.
2: Ακριβώς. Με λίγα λόγια, με τρεις λέξεις, πώς θα χαρακτήρισες πώς θα χαρακτήρισες τον Προμηθέα? Ο Προμηθέας έχει μεγάλη ιστορία, βαριά κληρονομιά σε εσάς, σε όλους μας. Μεγάλο έργο έχει αφήσει. Μεγάλο έργο πρέπει να κρατήσει για το και για το μέλλον.
1: Έτσι,
2: υπήρχε μονίμως η χοροδία του Προμηθέα, πολύ αξιόλογη και πολύ σημαντική.
1: Γιατί το ξεκίνησε ο κύριος Κορδίλης, ο συγχωρεμένος.
2: Και επικεφαλίστηκε ο Σπύρος ο Κορδίλης.
1: Και το θέατρο που παρουσίασαν τα χρόνια εκείνα, οπωσδήποτε ήταν διαφορετικά χρόνια.
2: Ναι.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά ο Προμηθέας που δεν τα έχουμε βγάλει έξω να τα ακούσει, να τα δει ο κόσμος πραγματικά, γιατί ο Προμηθέας είναι, είναι το 1984.
2: Έχει μεγάλο
1: είναι το κέντρο του πολιτισμού, παράδοσης, διαρκώς εξελίσσεται.
2: Αυτό σημαίνει όμως ότι σας αφήνει βαριά κληρονομιά και σε εσάς. Υπάρχει δυνατό παρελθόν, αλλά πρέπει να υπάρχει και δυνατό εξίσου παρόν και δυνατό μέλλον.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή
1: έτσι,
2: να μην εφησυχάζουμε, αλλά όχι μόνο να κρατάμε εκείνα που είχαμε, αλλά να τα πολλαπλασιάσουμε, να δημιουργήσουμε και καινούργια. Ο κόσμος αλλάζει, τα ενδιαφέροντα αλλάζουν,
1: έτσι,
2: η νεολαία μειώνεται, γιατί όπως και να το κάνουμε, λοιπόν, επομένως πρέπει να υπάρχουν καινούργια...
1: Και αυτά πρέπει να ξεκινάνε από το σπίτι, από τους γονείς ή από τη γιαγιά, τον παππού. Όπως πρέπει στο σπίτι, όταν είμαστε Έλληνες, που είμαστε Έλληνες, πρέπει να μιλάμε στα παιδιά, να τα ξεκινάνε με την ελληνική γλώσσα.
2: Επομένως, επιστρέφω τώρα. Ποιες τρεις λέξεις θα διάλεγες για να χαρακτηρίσεις τον Προμηθέα, για να βοηθήσω? Ο Προμηθέας έχει προσφέρει έργο πατριωτικό. Έχει προσφέρει έργο φιλανθρωπικό. Έχει προσφέρει έργο πολιτιστικό, κυρίως πολιτιστικό. Αυτός είναι ο ρόλος του. Επομένως, βρες μου τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Προμηθέα.
1: Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Τι άλλο να πω. Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι το σύνθημα.
1: Τι άλλο να πούμε. Είναι ο Προμηθέας. Πάντα είναι καθιερωμένος, γιατί πραγματικά ήταν από τους πρώτους συλλόγους που νομίζω ότι ξεκίνησε και την παρέλαση κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει κάνει πάρα πολλά και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να το υποστηρίζουμε πιο πολύ, γιατί και όπως έχουμε ονομάσει τα snowbirds, τους Έλληνες που έρχονται από άλλες πόλεις. Έρχονται από Νέα Υόρκη, από Μπόστον, έρχονται από Καναδά. Πολλοί μάλιστα όταν έρχονται, και θέλεις Σταύρο μου να το πιστέψεις, όταν φυγεύουν Κρήτη προσπαθούν να είναι το βράδυ Προμηθέα, να μην χάσουν την Τρίτη αυτή του Προμηθέα που πάντα περνάνε ωραία.
2: Το έζησα αυτό. Το έζησα γιατί κάποιες Τρίτες που είχα έρθει εκεί συνέντησα τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιους συμπατριώτες μας, οι οποίοι επιστρέφανε από την Ελλάδα ή από δουλειές τους ή από διακοπές τους, σύντομες έστω διακοπές, στη μέση του χειμώνα, αναλόγως στις διάφορες ανάγκες τους κλπ. Και μας έλεγαν, αν το θυμάσαι και εσύ, και πρέπει να το θυμάσαι, γιατί εσύ έδινες το μικρόφωνο για να χαιρετήσουν τον κόσμο μέσα στην αίθουσα, και λέγανε ότι από το αεροδρόμιο ήρθαν κατευθείαν εδώ.
1: Κατευθείαν, βεβαίως.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως,
2: πριν αποχαιρετήσεις τον κόσμο και να δώσεις ένα μήνυμα στην ομογένεια που μας ακούει αυτή τη στιγμή, να μας πεις μερικά ακόμα πράγματα για το άνοιγμα του Προμηθέα και για τις Τρίτες. Έχουμε την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη. Περιμένεις τον κόσμο. Κάλεσε τον κόσμο
1: να έρθουν στον Προμηθέα. Περνάμε ωραία. Οικογενειακή ατμόσφαιρα. Είπαμε, ο Προμηθέας είναι καθιερωμένος. Δεν αλλάζει τίποτα. Απλώς πηγαίνουμε με το χρόνο. Δεν θέλουμε να είμαστε πίσω, κοιτάμε να είμαστε πάντα μπροστά. Λοιπόν, και σαν πρόεδρος του πολιτιστικού κέντρου, θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την έμπρακτη αγάπη και την ενέργεια, τη συμμετοχή όλου του κόσμου. Γιατί πραγματικά τον αγαπάνε το Προμηθέα, με έχουν συγκινήσει πάρα πολύ.
2: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ.
2: Αν δεν έχεις κάτι άλλο, αγαπητή Έφη Βασιλείου.
1: Πρωτού κλείσω, θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα εσένα, να σε ευχαριστήσω προσωπικά για την εξαιρετική φιλοξενία στην εκπομπή σου και για την όμορφη συζήτηση που είχαμε στον αέρα.
2: Να σε καλά, το πρόγραμμά μας είναι πάντοτε στη διάθεση του Προμηθέα και στη διάθεση όλης της ομογένειας των συλλόγων. Οποιοδήποτε θα χρειαστεί κάτι, είμαστε εδώ να προβάλλουμε το έργο, να προβάλλουμε τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι μαζί. Σε οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ παρόντες. Πριν λοιπόν σε αποχαιρετήσουμε, αγαπητή Έφη, θα ήθελα
1: να το τελειώσω αυτό. Ο επαγγελματισμός σου, η ετοιμότητά σου και ο τρόπος με την οποία κατευθύνεις τη συνέντευξη, όποια συνέντευξη, έκαναν την εμπειρία μοναδική και με βοήθησαν να εκφράσω τις θέσεις μου με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή είσαι κάτι πολύ δυνατό για τον Προμηθέα, εντάξει, και σε υπερευχαριστούμε.
2: Έφη μου, να σε καλά. Χαρά μας, τιμή μας να συνεργαζόμαστε μαζί σου. Είμαστε στο πνευμό του Προμηθέα όπως και στις άλλες οργανώσεις μας.
1: Και ευχαριστούμε πρέπει και τον Εθνικό Κήρυκα.
2: Να μην το ξεχνάμε τον Εθνικό Κήρυκα ποτέ. Άλλωστε η προπολή γίνεται και από τον Εθνικό Κήρυκα. Επιμονή μου βάζος είναι η εφημερίδα που έχει αγκαλιάσει ή έχει αγαπηθεί σε όλη την ομογένεια, σε όλη την Αμερική. Η εφημερίδα που πηγαίνει είτε σε έντυπη έκδοση είτε ηλεκτρονικά, όχι μόνο σε όλη την Αμερική αλλά σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε τώρα για πάνω από 110 χρόνια ημερήσια εφημερίδα, όταν στην Ελλάδα ακόμα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη εφημερίδα, τόσο παλιά εφημερίδα. είναι σπάνιο δηλαδή, είναι σπάνιο.
1: Όλοι.
2: Πάνω από 110 χρόνια ημερήσια εφημερίδα, ναι, κάθε μέρα. Όταν άνοιξα το αρχείο και είδα στον κορυφαίο τίτλο στην πρώτη σελίδα «Η Σμύρνη καίγεται»,
1: ναι,
2: κάηκα ο ίδιος όταν το βλέπα. Λέω, κοίταξε, ναι, τι στιγμές έζησε ο εθνικός χήρικας και είχε όλες, yeah, τις λεπτομέρειες που καιγόταν η Σμύρνη. Λοιπόν, να κάνουμε αναφορά και στον εθνικό κήρυγα και πολύ καλά έκανες που το θύμισες αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
2: Εγώ από την πλευρά μου να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου στην εκπομπή μας. Θα είμαστε πάλι πρόθυμοι να σε δεχτούμε όποτε το θέλετε.
1: Και πάλι σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Βλέπεις, τα τηλέφωνα δεν σταματάνε.
1: Αυτά είναι.
2: Ναι. Και πάλι, αγαπητοί Έφη, να σε ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή μας στην εκπομπή αυτή. Και το τελευταίο που έχω να πω από τη δική μου πλευρά είναι ότι προς τους αγαπητούς μας ακροατές, κάθε Τρίτη, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, ο Προμηθέας έχει ανοιχτές τις πόρτες του κάθε Τρίτη απόγευμα με εκλεκτό φαγητό. Υπάρχει μουσική από την ορχήστρα του Προμηθέα. Έχουμε εκλεκτούς καλλιτέχνες, η μόνιμη ορχήστρα του Προμηθέα με επικεφαλή στον Πίτρ Λαμπρόπουλο, ο Λεωνίδας ο Ζαφύρης από τα καλύτερα μπουζούκια, καλλιτέχνης στο μπουζούκι, οι συνεργάτες του όλοι εκεί. Σας περιμένει λοιπόν εκεί κάθε Τρίτη απόγευμα. Πάρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τους συγγενείς σας, πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε Τρίτη βράδυ στον Προμηθέα από τις 6 ώρα. Και το σύνθημα του Προμηθέα είναι Έφη, κλείς, πες το.
1: Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
2: Να σε καλά, Έφη μου, να σε καλά.
1: Να σε κι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.